ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: λάθος. Μη μου λες πως συντροφή.
1: Όταν την κρίμα, την κρίμα, την κρίμα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς.
2: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Ως

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξενερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσεις το Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: στα χαμέ. Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος. Και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Μπερδεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

χθες ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει, θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά

0: και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio, your music therapy. Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Oh!

Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά μικρά και μεγάλα, είμαι η Βάσια και εδώ στο Eternal Radio κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα λέμε τα παραμύθια μας.

0: ο Φουντούκος, η Καραμελίτσα και ο Σβούρας την Άνοιξη. Ήρθε η Άνοιξη και το δάσος με τις καστανιές ξυπνάει σιγά σιγά. Τα τρία σκιουράκια, ο Φουντούκος, η Καραμελίτσα και ο Σβούρας, ξύπνησαν ένα πρωινό μέσα στη ζεστή φωλιά τους στον κορμό μιας μεγάλης καστανιάς. Ο ήλιος περνούσε από τα κλαδιά και ζέστενε τις μουσουδίτσες τους. Η Άνοιξη είχε φτάσει για καλά. Γύρω τους το δάσος είχε αλλάξει. Τα δέντρα φορούσαν τα πράσινα φύλλα τους και τα μικρά λουλούδια ξεπρόβαλαν ανάμεσα στα χορτάρια και οι μέλισσες βούιζαν χαρούμενα. Τα πουλάκια τραγουδούσαν από νωρίς. Τα σκιουράκια τεντώθηκαν, χασμουρήθηκαν και κατέβηκαν γρήγορα από την καστανιά. Έψαξαν κάτω από τα φύλλα ανάμεσα στις ρίζες και δίπλα στους θάμνους για φαγητό. Όμως το δάσος ήταν ακόμα νωρίς για την άνοιξη. Τα κάστανα του περασμένου φθινοπόρου είχαν πια τελειώσει και οι καινούργοι καρποί δεν είχαν μεγαλώσει ακόμα. Και το φαγητό τους λοιπόν ήταν λιγοστό. Τότε ένας κοκκινολέμης πέταξε κοντά τους. «Μη στεναχωριέστε», τους είπε, «η άνοιξη μόλις ξεκίνησε. Σύντομα οι καστανιές θα γεμίσουν πάλι καρπούς. Ωστότε το δάσος κρύβει μικρούς θησαυρούς. Ελάτε να δείτε τις αγριοφράουλες κάτω από αυτό το δέντρο». Έφαγαν με λεμαργία, αλλά ήταν λίγο το φαγητό και οι κοιλιές τους γουργούριζαν. Κι έτσι τα σκιουράκια συνέχισαν την αναζήτηση και βρήκαν λίγα τρυφερά μπουμπούκια, λίγο σπόρους και μερικά ξεχασμένα καρύδια που είχαν κρυφτεί κάτω από τα βρύα. Πιο εκεί η Καραμελίτσα βρήκε την κρυψώνα που είχαν φυλάξει το φθινόπωρο μερικά κάστανα για ώρα ανάγκης όπως τώρα. Όμως αυτά είχαν φυτρώσει και είχαν βγάλει ρίζες έτοιμες να μπουν στο χώμα για να γίνουν δέντρα. «Δεν έχουμε φαγητό», είπε στα αδέρφια της. «Τα κάστανα έχουν φυτρώσει. Δεν πρέπει να τα φάμε, γιατί το δάσος πρέπει να ανανεώνεται». «Εγώ όμως πεινάω», είπε γκρινιάρικα ο Σβούρας. «Πρέπει να πάμε πιο κάτω». «Όχου, δεν μπορώ, βαριέμαι», γκρίνιαξε πάλι το σκιουράκι. Ωστόσο περπάτησαν προς την κοιλάδα που τους έδειξε ο κοκκινολέμης, μήπως βρουν και άλλες λιχουδιές. Βρήκαν λίγες αγριοφράουλες και λίγα τρυφερά μπουμπούκια και είπαν ότι πρέπει να κάνουν υπομονή και να ψάξουν αύριο καλύτερα, γιατί η άνοιξη είχε μόλις μπει και δεν είχε ακόμα πολύ φαγητό. Στο γυρισμό η Καραμελίτσα, καθώς είχε νυχτώσει, δεν είδε και πάτησε κάτι σαν κλαδάκια. Σκύβη και ήταν μια μικρή φωλιά με ένα αυγό μέσα. Σήκωσε τη φωλιά και φώναξε στα αδέρφια της που έτρεχαν μπροστά να γυρίσουν να δουν. Ο Σβούρας πήρε τη φωλιά και πριν προλάβει να πει κάτι ακούστηκε ποιος άλλος, η Σοφία, η Κουκουβάκια, που βλέπει τα πάντα καθώς γυρνάει και παρατηρεί από ψηλά. «Πάρτε τη φωλιά με το αυγό στη ζεστή φωλιά σας. Έπεσε από τον αέρα και τα άλλα μικρά πέταξαν. Αυτό το αυγό καθυστέρησε να σκάσει. Είναι όμως έτοιμο. Σε μια-δυο μέρες θα βγει». Έτσι γύρισαν στη φωλιά τους αργά-αργά, καθώς έπρεπε να προσέχουν τη φωλιά και να τη δίνουν ο ένας στον άλλον για να μοιράζονται το δρόμο. Ξέχασαν και την πείνα τους και κοιμήθηκαν. Όμως το πρωί μια λιχουδιά περίμενε τον καθένα τους, αφού η Κουκουβάγια Σοφία μαζί με τον Κοκκινολέμη τους έφεραν ένα καλάθι καλούδια από το μεγάλο δάσος. Πέρασαν οι μέρες και το αυγό μέσα στη νύχτα έσκασε και ένα μικρό πουλάκι τους ξύπνησε. Η χαρά τους ήταν μεγάλη και συμφώνησαν όταν θα βγαίνουν για αναζήτηση τροφής να μένει ένας πίσω να προσέχει το μικρό, έτσι μέχρι να μεγαλώσει. Η Άνοιξη έφερε στα σκιουράκια έναν όμορφο φύλλο και ανανεώθηκε η παρέα τους και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Την επόμενη Κυριακή εδώ, στον Eternal Radio, με κάτι καινούριο.
1: Ήταν αρέντιο, 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια μουσικής.
2: Η Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.

Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά μικρά και μεγάλα, είμαι η Βάσια και εδώ στο Eternal Radio κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα λέμε τα παραμύθια μας.

0: ο Φουντούκος, η Καραμελίτσα και ο Σβούρας την Άνοιξη. Ήρθε η Άνοιξη και το δάσος με τις καστανιές ξυπνάει σιγά σιγά. Τα τρία σκιουράκια, ο Φουντούκος, η Καραμελίτσα και ο Σβούρας, ξύπνησαν ένα πρωινό μέσα στη ζεστή φωλιά τους στον κορμό μιας μεγάλης καστανιάς. Ο ήλιος περνούσε από τα κλαδιά και ζέστενε τις μουσουδίτσες τους. Η Άνοιξη είχε φτάσει για καλά. Γύρω τους το δάσος είχε αλλάξει. Τα δέντρα φορούσαν τα πράσινα φύλλα τους και τα μικρά λουλούδια ξεπρόβαλαν ανάμεσα στα χορτάρια και οι μέλισσες βούιζαν χαρούμενα. Τα πουλάκια τραγουδούσαν από νωρίς. Τα σκιουράκια τεντώθηκαν, χασμουρήθηκαν και κατέβηκαν γρήγορα από την καστανιά. Έψαξαν κάτω από τα φύλλα ανάμεσα στις ρίζες και δίπλα στους θάμνους για φαγητό. Όμως το δάσος ήταν ακόμα νωρίς για την άνοιξη. Τα κάστανα του περασμένου φθινοπόρου είχαν πια τελειώσει και οι καινούργοι καρποί δεν είχαν μεγαλώσει ακόμα. Και το φαγητό τους λοιπόν ήταν λιγοστό. Τότε ένας κοκκινολέμης πέταξε κοντά τους. «Μη στεναχωριέστε», τους είπε, «η άνοιξη μόλις ξεκίνησε. Σύντομα οι καστανιές θα γεμίσουν πάλι καρπούς. Ως τότε το δάσος κρύβει μικρούς θησαυρούς. Ελάτε να δείτε τις αγριοφράουλες κάτω από αυτό το δέντρο». Έφαγαν με λεμαργία, αλλά ήταν λίγο το φαγητό και οι κοιλιές τους γουργούριζαν. Κι έτσι τα σκιουράκια συνέχισαν την αναζήτηση και βρήκαν λίγα τρυφερά μπουμπούκια, λίγο σπόρους και μερικά ξεχασμένα καρύδια που είχαν κρυφτεί κάτω από τα βρύα. Πιο εκεί η Καραμελίτσα βρήκε την κρυψώνα που είχαν φυλάξει το φθινόπωρο μερικά κάστανα για ώρα ανάγκης όπως τώρα. Όμως αυτά είχαν φυτρώσει και είχαν βγάλει ρίζες έτοιμες να μπουν στο χώμα για να γίνουν δέντρα. «Δεν έχουμε φαγητό», είπε στα αδέρφια της. «Τα κάστανα έχουν φυτρώσει. Δεν πρέπει να τα φάμε, γιατί το δάσος πρέπει να ανανεώνεται». «Εγώ όμως πεινάω», είπε γκρινιάρικα ο Σβούρας. «Πρέπει να πάμε πιο κάτω». «Όχου, δεν μπορώ, βαριέμαι», γκρίνιαξε πάλι το σκιουράκι. Ωστόσο περπάτησαν προς την κοιλάδα που τους έδειξε ο κοκκινολέμης, μήπως βρουν και άλλες λιχουδιές. Βρήκαν λίγες αγριοφράουλες και λίγα τρυφερά μπουμπούκια και είπαν ότι πρέπει να κάνουν υπομονή και να ψάξουν αύριο καλύτερα, γιατί η άνοιξη είχε μόλις μπει και δεν είχε ακόμα πολύ φαγητό. Στο γυρισμό η Καραμελίτσα, καθώς είχε νυχτώσει, δεν είδε και πάτησε κάτι σαν κλαδάκια. Σκύβη και ήταν μια μικρή φωλιά με ένα αυγό μέσα. Σήκωσε τη φωλιά και φώναξε στα αδέρφια της που έτρεχαν μπροστά να γυρίσουν να δουν. Ο Σβούρας πήρε τη φωλιά και πριν προλάβει να πει κάτι ακούστηκε ποιος άλλος, η Σοφία, η κουκουβάκια, που βλέπει τα πάντα καθώς γυρνάει και παρατηρεί από ψηλά. «Πάρτε τη φωλιά με το αυγό στη ζεστή φωλιά σας. Έπεσε από τον αέρα και τα άλλα μικρά πέταξαν. Αυτό το αυγό καθυστέρησε να σκάσει. Είναι όμως έτοιμο. Σε μια-δυο μέρες θα βγει». Έτσι γύρισαν στη φωλιά τους αργά-αργά, καθώς έπρεπε να προσέχουν τη φωλιά και να τη δίνουν ο ένας στον άλλον για να μοιράζονται το δρόμο. Ξέχασαν και την πείνα τους και κοιμήθηκαν. Όμως το πρωί μια λιχουδιά περίμενε τον καθένα τους, αφού η κουκουβάγια Σοφία μαζί με τον κοκκινολέμη τους έφεραν ένα καλάθι καλούδια από το μεγάλο δάσος. Πέρασαν οι μέρες και το αυγό μέσα στη νύχτα έσκασε και ένα μικρό πουλάκι τους ξύπνησε. Η χαρά τους ήταν μεγάλη και συμφώνησαν όταν θα βγαίνουν για αναζήτηση τροφής να μένει ένας πίσω να προσέχει το μικρό, έτσι μέχρι να μεγαλώσει. Η άνοιξη έφερε στα σκιουράκια έναν όμορφο φύλλο και ανανεώθηκε η παρέα τους και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Την επόμενη Κυριακή εδώ, στον Eternal Radio, με κάτι καινούριο.
1: Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια μουσικής.
2: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος.

0: Όμως, γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Η ελληνική ροκ. Ή μήπως μέταλ. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις.

Γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της rock και της metal στο μουσικό μας shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eterna Radio.

και πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και τις επόμενες 2 ώρες θα σερβίρουμε μάλλον λίγο ανοιξιάτικα λεμεροκόμελα. Ένα ποτό, όπως είπαμε, είναι παντός καιρού, παντός μουσικής, περίπου. Παντός μέρας, ώρας, εντός, εκτός και πείτε αυτά. Παντός αλλαγών αποφάσεων και δεν συμμαζεύεται. Γιατί είχαμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, καλή. Άλλο τραγούδι θέλω να ξεκινήσω. Αλλά με αυτά που βλέπω στο chat, ήδη αποφάσισα να αλλάξω το πρώτο τραγούδι. Και τι θα βάλω? Για να δω, θα το πιάσετε.

στη φωλιά του κούκου. Του κούκου. Εννοείται βέβαια, έτσι ξεκινήσαμε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Τι να σας κάνω εκεί. Ναι, το... Να σας πω, το λέει ο Έρμαν, λέει αυτό θέλει, λέει. Το κατάλαβε και φταίει την... και παίρνει και την ευθύνη. Και εσύ και ο Βαγγέλης από Σιγοντάρι από δίπλα, βεβαίως. Οπότε σα... είπαμε να βάλουμε τη φωλιά του κούκου. Και ναι, κάπως έτσι το βάλαμε λοιπόν. Καλησπέρα, είμαστε εδώ λοιπόν στο www.eternapavlaradio.net. Βεβαίως, είμαστε εδώ λοιπόν. Έχουμε λείψει αρκετά Σάββατα. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη περί τούτου, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε εργασιακές υποχρεώσεις, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα ελπίζω η σημερινή εκπομπή να αναπληρώσει το κενό. Βέβαια, μας αναπλήρωνε λίγο η Ελένη, αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο, το ξέρω, το νιώθω. Κάτι κάνει κι αυτή, λέμε τώρα. Εντάξει, όχι, καλά τα πάει, περίπου.

Φυσικά λοιπόν, Φίλμπι, Ρόρι Γκάλαχερ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο Φίλμπι αναφέρει σε έναν κατάσκοπο που ήταν πολύ κατάκοπος. Λέμε τώρα, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, 30 από την Ελληνίδα Παύλα Ρέιτ. Μ' αρέσει πρώτα, νωρίτερα έχω ξεχαστεί που πλέον βγάζω τους τίτλους. Που λέω, κοίτα, αν το καταλάβετε. Και που βλέπω μετά εδώ στην οθόνη, μωρά στη φωτιά, η φωλιά του κούκου. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι ήταν το κομμάτι που ήταν να ξεκινήσω, γιατί ήταν το κομμάτι που ήταν να ποστάρω. Αλλά ούτε το πόσταρα, ούτε ξεκίνησα με αυτό. Βλέπετε, έχει μια συνοχή η εκπομπή. Και ένα μοτίβο κοινώς, είμαστε κουλουβάχατα και κάπως έτσι απορρευτούμε, γιατί γύρισαν αργά το μεσημέρι από Χαλκίδα, είχαμε μείνει και τον Παρασκευή. Παρασκευή παίζαμε, έγινε ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στους Iron Maiden. Η συναυλία διάβαζα, δεν πήγα, να είμαι ειλικρινής, διαβάζω διφορούμενες απόψεις. Υπάρχει μια γενική απογοήτευση που δεν παίξανε για άλλη μια φορά το Alexander the Great. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Και κάνοντας το ποστάρισμα για την σημερινή εκπομπή, και συνειδητοποιώ ότι δεν έκανα ποστάρισμα ότι ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, μπείτε www.3.net. Αν είσαι οργανωμένος, έτσι.

Ντροπή για τα μάτια μας, ντροπή να είναι άδεια σαν τα ποτήρια μας, σαν τα ποτήρια μας. Λοιπόν, και το τραγούδι αυτό μου ήρθε στο μυαλό για έναρξη, που έχω γράφοντας, έχουμε σερβίρισμα εδώ σήμερα, στην, νωρίτερα το μεσημέρι, και λέω, το έχουμε σερβίρισμα σήμερα, το μου θυμίζει, το έχουμε πάρτι εδώ, οπότε με αυτό το κομμάτι θα ξεκινήσουμε, οπότε με αυτό το κομμάτι δεν ξεκινήσαμε, γιατί βάλαμε τη βουλιά του κούκου, που λέγατε και τα κούκου και τα λοιπά, οπότε είναι το τρίτο κομμάτι της εκπομπής που θα ήταν το πρώτο, αλλά τέλος πάντων, ναι, βέβαια. Πολλές καλησπέρες, βλέπω να πω, μιας και αρχίζεται και συνδέεται ο κόσμος, να πούμε τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα στον Βαγγέλη Κούκου, καλησπέρα στον Νίκο Τεροκόμι, να είναι κάτι παλικάρι, καλησπέρα στον Έρμαν Κούκου, καλησπέρα λοιπόν και στην Ελένη, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Γιάννη που μόλις μπήκε, καλησπέρα στην Τίνα που μόλις πριν από λίγο πήκε, βεβαίως. Ντροπή για τα μάτια μας να είναι άδεια σαν τα ποτήρια μας και τα δικά μας τα ποτήρια χτες, ειδικά από τέτοια ώρα ήμασταν στο σπίτι του Νίκο και της Τίνας. Πολύ καλησπέρα και τα ποτήρια μας μόνο άδεια δεν ήταν, βεβαίως. Μάλλον τα δικά τους, γιατί εγώ δεν πίνω για διάφορους λόγους. Ναι, βεβαίως. Τι να κάνουμε, βεβαίως. Πάλι μου ήρθε αλλαγή. Είναι αυτά της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Άμα καταφέρω και το βρω. Λοιπόν, ναι, το έχουμε. Μισό λεπτό. Ναι, άντε ρε παιδιά, δεν γίνεται. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Ναι, για να δω. Τι λέτε, αυτό είναι. Αυτό είναι, αλλά δεν είναι. Είδατε, δεν προλαβαίνω. Μου ήρθε η αλλαγή τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβα να κάνω την προακρόασή μου. Πετύχαμε.

Και ναι, τι μου βάλατε στο ποτό, τι μου βάλατε στο ποτό, βεβαίως. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι. Somebody put something in my drink, Ramones. Οι Ramones, όπως τους έλεγαν οι Έλληνες πάνκινδες της δεκαετίας του 80. Αυτό το τραγούδι δεν είναι πολιτικά ορθό, λέει ο Έρμαν. Για μου εξήγα το, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με αυτό το πράγμα. Ό,τι ξέρεις, βγαίνουμε έξω το βράδυ να σου λένε πρόσεχε, μη σου βρίξουν κάτι στο ποτό σου. Εμείς παρακαλάγαμε να μας δείξουν κάτι το ποτό, γιατί και δεν τη βρίσκαμε. Και ακριβά ήταν και τα πράγματα και που ρίγαν. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, εμάς να μας βιάσουμε, δεν έχουμε αυτό το κίνδυνο. Ναι, τέλος πάντων. Για τους αγώ, τα αγοράκια, λέω βέβαια, γιατί πάντα ο κίνδυνος δυστυχώς στις κοπέλες υπάρχει αυτός να τους ρίξουν κάτι στο ποτό τους. Ναι. Τι ωραία πράγματα. Έτσι. Αυτός ο κόσμος είναι αγγελικά πλασμένος. Τέλος πάντων.

0: Οπ, τι έγινε, τελείωσε. Οχ, κενό.
1: Ίσως να υπήρχε. Ίσως να υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
2: Κάτι πιο,
1: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν. Μακριά. Στους

Ναι, βεβαίως, το τραγούδι του ποταμού από Πάνξης Ρωμάνα. Να καλησπερίσουμε λοιπόν στην παρέα μας και τον Νίκο Γιακουμάκη, ο οποίος συνδέθηκε στο chat, και φυσικά την Χριστίνα. Και γιατί να βρεις, γιατί συγγνώμη, να με λες Νίκο Σκέτο. Δηλαδή σου φαίνομαι εγώ ο Γλυκούλης, ο Γκούτσο Γκούτσο Παφτούλης. Σου φαίνομαι για Σκέτο. Εγώ είμαι Νίκο ο Γλυκός. Έτσι, όπως είναι η Μαρία η Άσχημη, εγώ είμαι ο Νίκο ο Γλυκούλης. Γκούτσο Γκούτσο Γκούτσο. www.pavlaradio.net. Ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο εννοείται μας παραπέμπει για κάποιο λόγο. Όχι για κάποιο λόγο, φυσικά. Εννοείται σε ινδιάνικα κλίματα και ατμόσφαιρες βεβαίως. Οπότε έκανα μουσικό συνειρμό. Καιρό έχω να κάνω μουσικό συνειρμό, έτσι. Οπότε λέει τι να καλώ στο Γιακουμάκι. Τις έλειψε γι' αυτό. Spirit Horse of Cherokee. Μπορούμε να έχουμε κατηγορήσει τους Μάνο Γόρια διάφορα και ποζεράδες και εκείνο και τα άλλα. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά πράγματα έχουν πει την ιστορία ως έχει. Εδώ λοιπόν θα μας πούνε την ιστορία της Αμερικής από την πλευρά των Αμερικάνων, των Ινδιάνων και τις σφαγές που υπέστησαν. Και η πλάκα είναι Αμερικάνη, λέει. Είναι κατά των μεταναστών. Είναι όπως το... Είναι μια κόμιξ χιουμοριστικό, τέλος πάντων, μπορεί να είναι. Που είναι τώρα ένας, ξέρεις, Αμερικάνος φίλος του Τραμπ και λέει έξω από έξω οι μετανάστες από την Αμερική. Και από δίπλα ένας Ινδιάνος και το κοιτάει έτσι με κάπως καχύποπτα. So

Manowar λοιπόν, Spirit Horse of Cherokee, ένα πολύ ρομαντικό κομματάκι, λέμε τώρα. www.radio.net. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, σερβίρουμε ροκόμελα. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει η ενορχήστρωση, μ' αρέσουν οι στίχοι, μ' αρέσουν όλο το πακέτο που διαθέτει και ταιριάζει πάρα πολύ στον πολύ τρελό μας καιρό. Όπου είμαστε τώρα λοιπόν, υποτίθεται επίσημα, εδώ και αρκετό καιρό έχει μπει η άνοιξη. Ναι, λέμε τώρα. Και παρόλα αυτά είμαστε σαν, ειδικά στις προηγούμενες μέρες, σαν φθινοπορεινός καιρός, με τις βροχές, με εκείνο, με τα άλλο, και δεν σημασεύεται. Λέγανε μάλιστα και έγιναν χαμούλιες με συναυλία των Maiden, ότι και μάλιστα ξεσηκώσανε λέει τον κόσμο και αγοράσανε αδιάβροχα, σε σημείο που στα Jumbo, βεβαίως, στα Jumbo δεν είχαν πλέον αδιάβροχα. Γιατί ξεσηκώ στον κόσμο ότι στη συναυλία των Maiden θα γίνει καταιγίδα, στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα και δεν συμμαζεύεται, και τελικά δεν έγινε τίποτα. Έβριχαν μερικές βροχές τοπικές στα βόρειο-βόρειο-ανατολικά και πέσα απέριξης πρωτευούσης και παρόλα αυτά την ώρα της συναυλίας και τελικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Φάγαμε και μια βροχή την Παρασκευή. Την Παρασκευή όπου παίζαμε στο Γαλατικό χωριό, φύγαμε με βροχή. Την ώρα που παίζαμε στο Γαλατικό χωριό, είχε βροχή. Και παρότι έβριχε κάποιους παλαβούς, και καθόντουσαν έξω στο παρκάκι, έξω στο χαρασίδι που είχαν, και βρεχόντουσαν. Μα ήθελε καλά, αυτοί ήταν έξυπνοι, γιατί φαντάζεσαι να επίνεις το ποτήρι με την πύρα σου, και φυσικά δεν αδειάζει ποτέ το ποτήρι.

Memphis λοιπόν, Memphis και Γλά το γράφουν κάπως περίεργα να ξεχωρίζουν από άλλους Memphis. Το ε το γράφουν με 3 και το γ το γράφουν με 1. Ανακοινώσει είναι μεντριμφιέναση. Μπαστριτώσει, άμα δείτε κάτω και στο πλέον, ναι, θα το λέω, εντάξει, ναι, σας πω, είναι τεχνολογικό επίτευγμα για την εποχή μας, να μπορούμε να βγάζουμε τίτλους, ναι. Μπαστριτώσει, τουλάχιστον με το στήσιμο που έχουμε εδώ πέρα στο ροκόμελο, είναι το αναλογικό, το κάνουμε ψηφιακό και το ψηφιακονολογικό, οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο κουλουβάχατα. Και ναι, λοιπόν, να καλησπέρισουμε και τον Σωτήρη, ο οποίος μπήκε στην παρέα μας. Έρμαν, δεν είπα από πότε βάζουμε τον μπάσκετ πάνω από την μουσική, ποτέ δεν το βάζω, κάνουμε αυτό και γι' αυτό το λόγο πολύ απλά, απλά έλεγα, ξέρετε, μήπως σε 9 η ώρα γίνει κάποια μαζική έξοδο σαν το μεσολόγγι και τα λοιπά και πάνε τον μπάσκετ, οπότε θα έχω να τα λέω μόνος μου, οπότε αν είστε εδώ πέρα θα είμαστε βέβαια, να τα λέμε. Και τι έχω να πω για τη συνέχεια. Ναι, καταρχάς λέτε για το πρωτάθλημα αυτό και τα λοιπά και θα σας πω εγώ ένα πράγμα, παιδιά μου, για να μην μαλώνετε. Μπορεί στον ουρανό να υπάρχουν πολλά αστέρια, όμως ο κόσμος κοιτάει το πιο λαμπερό. Οπότε δεν έχει σημασία πόσα αστέρια έχεις πάνω σου, αλλά πόσα είναι τα πιο φωτεινά και τα πιο δυνατά. Άνω τελεία, κάτω τελεία, παύλα και εντός εκτός και πείτε αυτά και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι το οποίο μου γεννάει κάποια στιγμή την επιθυμία να κάνω ένα ιδιαίτερο περίεργο αφιέρωμα το οποίο θα έχει να κάνει με τραγούδια τα οποία ναι μεν έχουμε ακούσει 15.150, πώς το λέγει άλλος, 500-150.000, 2 εκατομμύρια φορές και να λέμε όχ πάλι αυτό, αλλά μετά λες πω να τραγουδάς βεβαίως. Το λέω γιατί σε κάποια στιγμή κάπου έβαλα στο αμάξι και έπεσε αυτός ο σταθμός ο κόκκινος, ο ρέντο και ο άλλος ο υποτίθεται ο ροκ και τα δε συμμαζεύεται και έπεσα πάλι σε Coldplay και Clocks, αν είναι δυνατόν. Κάρτα βαράνε αυτοί οι Coldplay με τα ρολόγια εκεί πέρα και τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, πλέον αυτό το κομμάτι εγώ δεν μπορώ να το ακούω. Πραγματικά είναι ένα από αυτά. Το επόμενο όμως δεν είναι καθόλου από αυτά. Μπορώ να το έχω ακούσει 200-150-35.000 φορές. Πώς το λέγε ρε εσύ ο άλλος, 500-150-135.000, αυτό πολλές φορές μας περιπτώσει και όμως δεν το βαριέμαι καθόλου. Να τα μαζέψουμε όλα μαζί αυτά τις ένοχες μουσικές απολαύσεις που μπορεί να τις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, δεν θα πω το νούμερο, θα το ψάξω να γκουγκλάρω, πώς το λένε, και παρόλα αυτά, κάθε φορά που το ακούμε, νιώθουμε σαν να είναι η πρώτη φορά ή η δεύτερη, η τρίτη, γιατί παραπάω και πρώτη φορά, γιατί η πρώτη φορά δεν ξέρουμε τους στίχους, δεν τους ξέρουμε όλα απ' έξω, και εννοείται πάντα μας έρχεται αυτή η γλυκιά μουσική ανατριχίλα. Και το συγκεκριμένο κομμάτι λέω να το αφιερώσω στο Θωμά, ο οποίος το τραγούδαγε χτες, νομίζω ή προχτές.

0: Και πραγματικά όσες φορές και αν έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι, όσες είναι οι απαρίθμητες φορές και μπορούν να είναι ακόμα και...
1: 535.000 αν...
0: Βεβαίως τόσες, 535.000 φορές, ακόμα και τώρα βέβαια, μετά από τους 535.000 και μία, στραβάθια απολύομαι, πάντα εμείς αυτό το κομμάτι θα τα σπάει, εννοείται, και βεβαίως και το επόμενο κάπως έτσι, οπότε θα το φτιάξω λίγο στο μυαλό μου, να κάνουμε έτσι μια εκπομπή με κομμάτια τα οποία ίσως να έχουμε ακούσει 535.000 φορές και παρόλα αυτά να τα ευχαριστιόμαστε κάθε φορά.

Είδα κάπου εδώ πρέπει να βάλω διαφημίσεις, αλλά με ξέρετε δεν το έχω πολύ καλά με την ώρα. Ναι, δεν πάει περιπτώσει. Και βάλαμε καπάκι μετά από ξύλινα σπαθιά. Παιδί τραύμα κάθε φορά. Είπαμε κάθε φορά που θα ακούω το ένα συγκρότημα, απλά θα μου θυμίζει και το άλλο. Έχει πάρα πολλές επιρροές το παιδί τραύμα από Παύλο Παυλίδη, εννοείται. Και επίσης άλλο ένα έτσι αφιερωματάκι που κάποιος μην θέλω να κάνω είναι να είμαστε λίγο πιο, όχι τόσο rock λέμε τώρα, να είμαστε πιο έτσι, λίγο πιο παιδί τραύμα και λίγο πιο Depeche Mode. Και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί ξέρετε με τις ώρες δεν πάμε καθόλου καλά. Να καλησπέρισουμε και την Ευγενία που μπαίνει ο Ευγενής στα κλασικά. www.radio.net. Δεν έχω πει και τις χώρες μας ακούνε, θα το πω μετά με την δεύτερη ώρα.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
4: Βεβαίως λοιπόν ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι. Κυριακή τελικώς και όχι Σαββάτο όπως είχα πει στην αρχή. Πραγματικά έχω χάσει τις μέρες, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Παρασκευή που πέρασε μου φάνηκε σαν τρεις μέρες. Δεν ξέρω, πραγματικά ήταν απίστευτα πράγματα. Είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι. Να πω τις χώρες που μας ακούνε. Μας ακούνε βεβαίως από United States of America. Μας ακούνε από Finland. Μας ακούνε από Ουγγαρία. Μας ακούνε από Germany. Μας ακούνε από Belgium. Μας ακούνε από Germany. Όχι το πάνω. Μας Switzerland. Ποιος να ακούει άραγε πια. Αν δεν ακούει άραγε από τη Σουηδία. Δεν φταίω, Ελβετία. Όνομα είναι αυτό. Γιατί το έχουμε βγάλει, παιδιά. Το Switzerland με την Ελβετία τι σχέση μπορεί να. Ας μου το πει κάποιος, δεν το έχω ψάξει, δεν το καταλάβει ποτέ. Ελβετία, Σουίτσερλαντ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Και φυσικά, Ελλάδα. Το πώς από το Ελλάδα βγήκε τον Κρίς, το ξέρω, έχει να κάνει με τους εμάς που είμαστε οι Γρέκοι, οι Γρήκους βεβαίως. Και να πούμε ότι χτες ήταν η μεγαλειώδης περίπου συναυλία των Maiden. Βέβαια, το είχα πορεία. Πραγματικά κάποιοι λέγανε ότι δεν υπήρχε περίπτωση και φυσικά δεν μάζεψε τον κόσμο που μάζεψαν οι Metallica. Εννοείται ότι ούτε τους μισούς σχεδόν που μάζεψαν οι Metallica. Τα 5.000 μάζεψαν οι Metallica. Πόσο δύσκολο είναι. Αλλά θα το είχα απορία έτσι σαν case study που λέει και η Χέλεν από πάνω. Αν είχαν οι Maiden να έρθουν στην Ελλάδα 16 χρόνια, πόσα ΟΑΚΑ παίζει να γεμίζαμε. Πραγματικά έχω αυτή την απορία. Βέβαια από την άλλη έχουν άλλο στυλ. Με χρυσούς κάναμε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Να παίξουν το Alexander the Great. Ναι, βεβαίως. Αλλά μας είχε πει και ο Βρασίδας, ο Μπρους Ντοντίκισον, έτσι ότι θα έχουμε εκπλήξει στο setlist στην Αθήνα. Οπότε εμείς γελάγαμε και ελπίζαμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακούσαμε κάτι πιο ελληνικό,

Έτσι λοιπόν το Φύρβεντρακ σε ελληνικά, οι άλλοι παίξαν το σιρτάκι, εδώ το Βέρβεξ Φύρβεντρακ με μπουζουκάκι. Ένα κομμάτι το οποίο κάλλιστα όπως βγήκε τώρα, όπως ακούσαμε, θα μπορούσε κάλλιστα να πάει σε Eurovision. Όχι λοιπόν, η έκπληξη λοιπόν στο setlist ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχαν να παίξουν από το 1988 και είναι φυσικά το επόμενο κομμάτι, το Infinity Dreams, μέσα από το δίσκο Seventh Son of the Seventh Son. Ο 7ος γιος του 7ου γιου, που ήταν ο 7ος γιος του άλλου 7ου γιου και ούτω καθεξής.

Βεβαίως, again, βεβαίως. Infinity Dreams ακούσαμε και τα άπειρα όνειρα. Βεβαίως, εννοείται, μας λέει εδώ ο Ιωάννης, αν έχουμε ξέρουμε για την αποκάλυψή του. Ιωάννη, δεν ξέρουμε, έχεις κάνει κάποια αποκάλυψη τελευταία, να μας το πεις και εμάς, να το ξέρουμε. Εννοείται βέβαια και ο Έρμαν μας λέει ότι ξέρει τον θρύλο, τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα και παίζει τον τελικό στο Final Four, βεβαίως εννοείται. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι έχουν μείνει και δεν βλέπουν τον μπάσκετ, βέβαια και να το θέλετε να το βλέπετε τον μπάσκετ, ή θα πρέπει να κάνετε σε κάποια καφετέρια, ή θα υπάρχει θέμα γιατί είδαμε το εδώ, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι μόνος αν έχεις πληρώσει συνδρομή, συνδρομητικά μπορείς να τη δεις. Οπότε ή θα βγεις έξω να βρεις καφετέρια να παίζουν αγώνα, ή θα το ακούσεις από το ραδιόφωνο, παλιές καλές εποχές, μάλλον λογικά θα τον έχουν κάποια μετάδοση, τηλεοπτικά ή πληρώνεις ή δεν ξέρω τι εγώ τι. Έψανα λοιπόν να βρω, μιας και κάνουμε, να κάνουμε ένα μουσικό συνειρμό, μιας και ακούσαμε για άπειρα όνειρα, πήγα να βάλω το γνωστό που βάζουμε συνήθως για τα όνειρα, αλλά είπα να βάλω ένα άλλο πιο γνωστό, δικό μας, εδώ εσωτερικό ας πούμε, το οποίο μας αρέσει επίσης πολύ.

Και αυτό ίσως να είναι μέσα στη λίστα των κομματιών που έχουμε ακούσει 535.000 και μία και να μην έχουμε βαρεθεί ποτέ. Aerosmith λοιπόν βεβαίως, Dream On. Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι από τον πρώτο του δίσκο, τότε που ακόμα ο Steve Tyler είχε διαφορετικό τρόπο φωνητικών, ήταν λίγο πιο καθαρά, όχι τόσο έτσι βρώμικα. Παρ' όλα αυτά ένα κομμάτι και έβγαζε και τις κορώνες της βεβαίως. Μετά δεν ξέρω, άλλαξε τρόπο, δεν μπορούσε να τραγουδάει, εσύ, μπας, δεν μας ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι είναι εκπληκτικό. Και για να κλείσουμε με έτσι το σαν το μήνυμα αφιέρωμα για τα όνειρα, δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να μην βάλουμε το συγκεκριμένο

Μάσκες βεβαίως, σαν όνειρο, η πρώτη έκδοση μέσα από το σίγκλε «Όλα περνούν» του 1996, 30 χρόνια που βγήκε αυτό το υπέροχο κομμάτι και ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα. Είπα ότι θα κλείσω το αφιέρωμα το μήνα αφιέρωμα τα όνειρα με το κομμάτι που ακούσαμε. Παρ' όλα αυτά διαψεύω τον εαυτό μου, μιας και μου ήρθε έτσι πάλι στο μυαλό το επόμενο κομμάτι. Ένα κομμάτι μας έρχεται από τους Rainbow. Τους Rainbow όχι τόσο... Είναι σαν ένα διαφορετικό συγκρότημα πραγματικά. Από τη στιγμή που φύγει ο Dio. Όχι ότι δεν μας αρέσουνε. Πραγματικά δεν μας αρέσουνε. Αλλά είναι πραγματικά αλλάζει τελείως και η μουσική. Και φυσικά η στιχομυθία. Street of Dreams. Oh.

Cream που βέβαια, Street of Dreams. Και για όσους ξέρουν, τις προηγούμενες δύο μέρες είχα απομείνει στη Καρκίδα. Είχαμε κλείσει ένα δωμάτιο μετά τη μέρα που παίξαμε το γαλατικό χωριό, το αφιέρωμα στους Maiden. Είπα να σεριανίσω λιγάκι βεβαίως και εκεί που ήμουν στο δωματιάκι που είχαμε νοικιάσει, γιατί πήγα μόνος μου, ένιωσα κάτι το οποίο, μια και εδώ είμαστε λίγο ότι ερημικά, άκουσα καλή μουσική από γείτονες. Δηλαδή και εδώ όσες φορές ακούω μουσική θα ακούσουμε τέλος πάντων. Οπότε μου έκανε εντύπωση που είχαν βάλει ελληνική ροκ από πάνω και σε φάση ήμουνα, μου θύμισε τα νιάτα μου πολλές φορές ακούγαμε καλή μουσική από γείτονες και υπάρχει περίπτωση και να μην το ξέρεις να έπιανες μια κουβέντα και να βρισκόσουν να έπινες μπύρες με αγνώστους που απλά και μόνο σας συνέδεε η καλή μουσική ή η μουσική που σας αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Οπότε το πρώτο κομμάτι που άκουσα από την παρέα εκεί να παίζει είναι το εξής.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

το 2000 και μετά, λέει, να δεις σου χουγιά μετά, έτσι, και κάποια στιγμή η Ελλάδα θα αναστηθεί. Ναι, πώς το βλέπουν έτσι? Ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε πριν από 33 χρόνια, το 93 του, είναι, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από το δίσκο Ρίξη Κόκκινο στη νύχτα, μια τρομερή συνύπαρξη Λαβρέ της Μαχαιρίτσας και φυσικά Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά τώρα καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να το συνεχίζανε και μετά, το είχα πει δηλαδή και το 2000 και μετά, που τι έγινε το 2000, τι έγινε το 2010, τι ωραία πράγματα, να βάζανε και τα μνημόνια μέσα, τις χρεοκοπίες, τις αυτά, στην Κίνα και τα άλλα, τις λιτώματα. Αχ, τελειώμα δεν έχουμε, τελειώμα δεν έχουμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Άντη και τον Γιώργο, ο οποίος μπήκε στο chat www.internapavlaradio.net, βεβαίως. Και πάμε, έκανα μουσικό συνειμό με το κομματάκι, το οποίο, κομματάκι, την κομματάρα που ακούσαμε βεβαίως, και να δείτε τι σας είπα για μετά. Ένα κομμάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ καιρό να το παίξω, πολλά χρόνια, καιρό, εκπομπές, μήνες κλπ, αλλά για κάποιο λόγο δεν το έβαζα. Παρ' όλα αυτά, λέω, μετά αυτό το κομμάτι που βάλαμε, που ακούσαμε, μου πάει τα μάμου.

0: The Hooters, όχι αυτό το περίεργο τα εστιατόρια που είχαν έρθει και σε ένα διάστημα και στην Ελλάδα στο Μολ, αλλά το συγκρότημα, γιατί και οι Hooters δεν έχουν μόνο το Johnny B, το οποίο το παγκόσμιο στο κομμάτι τους, έχουν και άλλα έτσι όμορφα και δυνατά και συμπαθητικά και κουτσούκου στο κομμάτι, όπως το συγκεκριμένο κομμάτι που λέγει All You Zombies. Ναι, είμαστε όλοι Zombies, Zombies, βεβαίως, βεβαίως. Και είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, λίγο ακόμα, έχουμε δύο κομματάκια να πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Άντι και στο Λόμο Geeks. Να ευκαιρία να πω σήμερα λοιπόν, 24 Μαΐου, έχουμε με την Ελένη αυτό που το είδα πολύ κάπως το, που το λένε κάποιοι και έχει πολύ καιρό, είναι το Friendversary, είναι η επέτειος γνωριμίας μας πριν από 23 χρόνια, συγγνώμη, ναι, μια ζωή βεβαίως, εννοείται, και κάπου τέτοια ώρα ήταν περίπου που αρχίσαμε κάποια στιγμή να τραγουδάμε.
1: Μ' αρέσει να μιλέω πολλά, μιλέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά.
0: Και κάπως έτσι έγινε η γνωριμία τότε και τα υπόλοιπα τα ξέρετε.
1: Στα τέλειο.
0: Άντε, αφιερωμένο σε εμάς.

Άλλο ένα κομμάτι έτσι που τότε τραγουδάγαμε πριν το 2003, το μακρινό 2003, όπως έγραφε η Ελένη. Και επίσης είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτό το κομμάτι ήταν το πρώτο κομμάτι του πρώτου δίσκου των υπογείων ρευμάτων, έτσι το μακρινό 1993, και αυτό 10 χρόνια πριν το τραγουδήσουμε εμείς. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε ότι η ιστορία μας, κάπως έτσι. Και η ιστορία του σημερινού Ροκόμιλου έτσι έφτασε λοιπόν στο τέλος του. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη που μας έρχεται στις 10 η ώρα. Προσοχή, αχτούγκ, αυτό, warning, νιε. Τετάρτη λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ, 12. Και εδώ Ροκόμιλο λοιπόν. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλύτερα. Φυσικά μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια νέα εβδομάδα. Ακολουθεί βεβαίως η Άντι με το Lomo Geeks, οπότε δεν φεύγει κανείς. Να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και καλό βράδυ σε όλους σας. Και με την Νίκη βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Είτε αδέσποτες είτε δεσποζόμενες, οι γάτες δεν πρέπει να φορούν ούτε περιλέμια, ούτε μπαντάνες, ούτε κορδέλες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κρεμαστούν και να πνιγούν ή να σπάσουν τον αυχένα τους. Το μόνο που θα πρέπει να υπάρχει στο λαιμό της γάτας είναι το microchip. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο, φροντίζω.

8 λεπτά μετά τις 10 και σας καλησπέριζω σε άλλη μια πολύ όμορφη και μουσική Κυριακή. Παίρνω τη σκυτάλη όπως πάντα από το Ροκόμελο και τον Νίκο σήμερα. Καλησπέριζω με Childish Gambino και Me and Your Mama σε έναν Μάιο ο οποίος δεν λέει να φύγει. Τελευταία Κυριακή του Μαΐου δεν είναι η σημερινή, είναι η επόμενη, δεν λέει να μπει το καλοκαίρι. Ούτε λόγω χρόνου, ούτε λόγω καιρού. Ο Μάιος και ο καιρός γενικότερα είναι πάρα πολύ διπολικός, όπως κάπως θα είναι και η εκπομπή των Lomo Geeks σήμερα βέβαια. Βρίσκεστε συντονισμένοι πάντα στους ρυθμούς του Eternal Radio, www.eternalpavlaradio.net. Άλλη μια Κυριακή λοιπόν μαζί, Άντι Πέτρου στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι και τις 12.

ένα κομμάτι πραγματικά πολύ δυνατό και πολύ αγαπημένο από έναν δίσκο επίσης πολύ αγαπημένο και ίσως και τον πιο δυνατό δίσκο, τον Archive, ο μοναδικός δίσκος που είχε την, έκαναν μάλλον η Archive με την τραγουδίστρια αυτήν την υπέροχη φωνή της Suzanne Wooder. Μετά από αυτό το άλμπουμ αποχώρησε από τους Archive και βέβαια ένα άλμπουμ το οποίο σηματοδότησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αλλαγή στον ήχο των Archive από την πιο trip hop μουσική στην εννοείται πιο δυνατή progressive hop και progressive rock μουσική και βέβαια ένα άνοιγμα για το δίσκο που θα ακούσουμε σήμερα, ο οποίος είναι ο καινούριος δίσκος των Archive, το Glass Minds, αλλά περισσότερα σε σχέση με αυτό εννοείται την δεύτερη ώρα όπως πάντα.

Γιατί όμως λέω πως η σημερινή εκπομπή θα είναι σχετικά διπολική, όπως ο καιρός το Μάιο. Επειδή σήμερα θα συνδέσουμε αρκετά το παλιό με το καινούργιο, το χτες με το σήμερα. Η πρώτη ώρα θα είναι όλη αφιερωμένη σε τελευταία albums, σε albums farewell, albums adieu, που είπανε συγκροτήματα και καλλιτέχνες πριν διαλυθούν, πριν αποσυρθούν, πριν αλλάξουν πορεία. Οπότε θα ακούσουμε κομμάτια από τελευταίους δίσκους των συγκροτημάτων αυτών, τελευταίους σταθμούς των μεγάλων συγκροτημάτων, και η δεύτερη ώρα θα είναι όλη αφαιρωμένη σε νέους ήχους, σε φρέσκα singles και albums, τα οποία βέβαια έχουν γίνει είτε από νέους καλλιτέχνες, είτε από καλλιτέχνες που επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό πάλι στην μουσική βιομηχανία.

όπως γενικά οι τελευταίοι δίσκοι των συγκροτημάτων και των καλλιτεχνών έχουν έτσι μια μαγική κάπως αίσθηση και ανταπόκριση από τον κόσμο και τους ακροατές, γιατί μπορεί να μην ήταν και οι καλύτεροι ίσως δίσκοι των συγκροτημάτων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μάλλον ήταν γνωστό στα συγκροτήματα και στους καλλιτέχνες πως θα διαλυόντουσαν ή πως θα σταματούσαν ίσως την καριέρα τους. Οπότε έχει έναν πολύ ιδιαίτερο συναισθηματισμό, νομίζω, το τελευταίο, έτσι, το κύκνιάσμα των μεγάλων συγκροτημάτων. Το κομμάτι που ακούσαμε βέβαια από Doors, γνωστότατη φωνή, γνωστότατη κιθάρα, LA Woman, το πραγματικά τελευταίο άλμπουμ των Doors, των The Doors με τον Jim Morrison, θεωρείται πραγματικό αποχαιρετιστήριο βέβαια κεφάλαιο του συγκροτήματος πριν πεθάνει ο Jim Morrison. Πολύ ομό blues, όπως πάντα βέβαια, πολύ ζωντανή προσέγγιση των The Doors για άλλη μια φορά. Και τραγούδια όπως ίσως όχι το συγκεκριμένο, αλλά το Riders on the Storm βέβαια, απέκτησαν πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο βάρος και βέβαια έχουν μείνει και στην ιστορία για τις τελευταίες έτσι στούντιο στιγμές των The Doors με τον Morrison πριν το θάνατό τους. Το κομμάτι που ακούσαμε βέβαια, Crawling King Snake, πάρα πολύ ωραίο και εκφραστικό. Ένας βέβαια δίσκος τέλος εποχής και για το rock

την καλημέρα, όχι καλημέρα ακόμα, την καλησπέρα μου βέβαια και σε όλους εσάς που έχετε συνδεθεί και μας ακούτε πάντα στους ρυθμούς του Eternal Radio από Αμερική, από Γερμανία, Φιλανδία, από Βέλγιο, από Ελβετία, από Βουλγαρία και βέβαια από Ελλάδα. It's white and black like industrial waste, pollution of the highest degree. Πολύ προσωπικές καλησπέρες και στην Ελένη, τη Χριστίνα, τον GFP και τη Μέρη βέβαια που μας ακούνε, τον Μάκη και τον Μοχλία, τον Ιωάννη, τον Τζιμ, τη Λιτό, τον Σωτήρη, τον Μπούμπι, τον Βαγγέλη, τον Λιβεράκο, τον Νίκο βέβαια και τη Χριστίνα. It's everywhere that you may go. Καλησπέρα στην Αγγελική, στον Παναγιώτη που μας ακούει, στον Νίκο, τον δεύτερο, τον Νίκο, στον Νικόλα. Και βέβαια σε όλους εσάς που έχετε συνδεθεί και μας ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες που εκπέμπουμε βέβαια.

Αν και ο τελευταίος δίσκος του George Harrison βγήκε πολλά χρόνια μετά, το 2002, το Brainwashed, από τον γιο του, αν θυμάμαι καλά. Και, ναι, τον γιο του. Το Brainwashed, το 2002, το οποίο κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του, το Cloud 9, που ακούσαμε πριν κομμάτι του, ήταν ουσιαστικά το τελευταίο solo album που έβγαλε το 1987 ο George Harrison και ήταν το πιο σημαντικό, έτσι, comeback album της solo καριέρας τους μετά από τους Beatles.

Και βέβαια ήταν και η βάση για να συνεχίσει μετά με τους Traveling Wilburys, πριν ξεκινήσουν δηλαδή οι Traveling Wilburys να παίζουν, το Cloud Nine, τους έβαλε στην... τους ενέταξε ουσιαστικά τους Traveling Wilburys στην μουσική βιομηχανία.

Αυτά είναι Grateful Dead και ο τελευταίος τους δίσκος, στούντιο δίσκος, ο οποίος βγήκε το 1989, Built to Last. Το κομμάτι που ακούσαμε, το Picasso Moon, σε μια βέβαια πάντα εποχή που μια μπάντα σαν τους Grateful Dead, οι οποίοι ήταν αρκετά έτσι αυτοσχεδιαστικοί, προσπάθησε να ισορροπήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάμεσα στην παραγωγή αυτή των 80s και στην κλασική ταυτότητά τους που ήταν η αυτοσχεδιαστική, ο αυτοσχεδιασμός και τα studio sessions. Και το Picasso Moon που ακούσαμε είναι το πιο γνωστό ίσως κομμάτι του δίσκου αυτού και σηματοδοτεί βέβαια και αυτό και τον δίσκο την τελευταία έτσι studio εποχή των Grateful Dead, μέχρι βέβαια μετά να συνεχίσουν αποκλειστικά να κάνουν μόνο lives μέχρι και τον θάνατο του Jerry Garcia το 1995. Ένα κομμάτι και όλα στο οποίο γράφτηκε από τον Robert Hunter και τον Bob Bralov και όχι από τον Jerry Garcia που έχουμε συνηθίσει να ακούμε κομμάτια γραμμένα από τον Γκαρσία στους Grateful Dead βέβαια.

Να, ένα παράδειγμα ενός δίσκου που έμεινε στην ιστορία βασικά επειδή ήταν ο τελευταίος, σίγουρα δεν ήταν ο καλύτερος τους, δεν θεωρείται από κανέναν κορυφαίος καλλιτεχνικά, ούτε από τους ίδιους, δηλαδή τους Emerson, Lake and Palmer, κυρίως μάλλον από τους ίδιους. Ένα το και τελευταίο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, ο ήχος τους βέβαια πολύ πιο 80s και 90s, η Emerson, Lake and Palmer, Palmer είναι από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της progressive rock μουσικής και αν δεν θεωρείται κορυφαίο, αν και δεν θεωρείται κορυφαίο καλλιτεχνικά, το In The Hot Seat έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορική αξία, γιατί είναι το τελευταίο κεφάλαιο βέβαια ενός από τα πιο σημαντικά progressive rock συγκροτήματα και δείχνει βέβαια πως μια μπάντα κλείνει και πάλι τον κύκλο της ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες με το δικό τους βέβαια πάντα χαρακτηριστικό αποτύπωμα μουσικό κυρίως.

David Bowie, όπως βέβαια δεν τον έχουμε ξανακούσει ή ξαναδεί, με έναν αρκετά διαφορετικό ήχο, όχι τόσο glam, πολύ πιο πειραματικό βέβαια art rock και πολύ στοιχείο jazz μουσική, σε ένα πραγματικό καλλιτεχνικό αποχαιρετιστήριο έργο του Bowie. Πολλοί το θεωρούν βέβαια και την τελευταία δήλωση του καλλιτέχνη. Βασικά ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που όντως μετέτρεψαν ακόμα και το θάνατό του σε κομμάτι και δίσκο, βασικά σε τέχνη, εννοείται, όπως πολύ καλά ήξερε να κάνει ο David Bowie. Κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου του 2016, ήταν ο 26ος δίσκος και τελευταίος βέβαια στούντιο δίσκος του David Bowie και ηχογραφήθηκε μυστικά επειδή έδινε μάχη με τον καρκίνο. Και δύο μέρες αφού κυκλοφόρησε, ο David Bowie πέθανε. Κομμάτια όπως το κομμάτι που ακούσαμε, το Lazarus και το Black Star βέβαια, που είναι το όνομα και του δίσκου, έχουν αποκτήσει έναν πολύ προφητικό χαρακτήρα, κάνοντας βέβαια τον δίσκο αυτόν ένα από τα πιο δυνατά farewell albums στην ιστορία της μουσικής.

Ένας δίσκος ο οποίος θεωρείται και comeback αλλά και αποχαιρετιστήριο έργο, βέβαια, του John Lennon. Το Double Fantasy βγήκε το 1980 από τον John Lennon βέβαια και την Yoko Ono, όπου εναλλάσσονταν τα τραγούδια και των δύο στο άλμπουμ, σε όλο το άλμπουμ. Το κομμάτι που ακούσαμε, το Watching the Wheels, ήταν ο δίσκος ένα comeback του Lennon μετά από 5 χρόνια αποχής από τη μουσική, και παρόλα αυτά ήταν και το αποχαιρετιστήριο, συμβολικότατο αποχαιρετιστήριο έργο του. Ένας πολύ πιο ήρεμος, οικογενειακός, πιο ισοστρεφής Lennon σε σχέση με τον ήχο που είχαμε συνηθίσει να ακούμε από τον ίδιο, 1980 το Νοέμβριο, λίγο πολύ λίγο πριν τον θάνατό του.

Ένας δίσκος ο οποίος, αν και δεν ήταν όντως ουσιαστικά ο τελευταίος δίσκος των The Beatles, ήταν ίσως ο τελευταίος δημιουργικός δίσκος και ολοκληρωμένο, τελευταίο ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό έργο των The Beatles και βέβαια ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμς όλων των εποχών και βέβαια με ένα από τα πιο διάσημα covers επίσης όλων των εποχών. Abbey Road 1969. Ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι του άλμπουμ, το Oh Darling, και αν και όντως δεν είναι το τελευταίο, θεωρείται το συμβολικό κάπως τέλος εποχής της, του συγκροτήματος, με μια πολύ έτσι ήρεμη έξοδο από την μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών. Βέβαια, το 90% των μελών συνέχισε solo καριέρα και μετά την διάλυση των Beatles. Ωστόσο, βέβαια, παραμένουν διαχρονικοί και το άλμπουμ παραμένει εμβληματικότατο και διαχρονικότατο, βέβαια, όπως πάντα, 8 λεπτά πριν τις 11, μαζί μέχρι και τις 12.

Άλλη μια πολύ όρημη και ήσυχη έξοδος του συγκροτήματος των Talking Heads. Το άλμπουμ 1988, το 8ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Talking Heads, το Naked. Ο ήχος τους επιστρέφει με πολύ πιο world στοιχεία και πολλά έτσι αφρικανικά, afro-funk μάλλον στοιχεία. Και δείχνει πλέον πως το συγκρότημα έχει ξεκινήσει να παίρνει και να κινείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Τον David Byrne βέβαια θα τον ακούσουμε και φέτος στο Release Festival σε συνεργασία με το Nostos στις 21 Ιουνίου αν δεν απατώμε, και ανυπομονούμε πάρα πολύ, εννοείται, μεγάλος David Byrne και μεγάλη Talking.

Ο καλύτερος τρόπος να αποχαιρετήσουμε την πρώτη ώρα Lomo Geeks 1995, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Queen, αποχαιρετιστήριο βέβαια άλμπουμ και μουσικό αντίο του Freddie Mercury. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ εκφραστικό, πολύ συναισθηματικό άλμπουμ, πολλά ωραία κομμάτια, λίγο πιο ήρεμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει για τους Queen βέβαια. Κυκλοφόρησε το 1995 μετά το θάνατο του Freddie Mercury και πολλές τελευταίες ηχογραφήσεις του Mercury βέβαια ολοκληρώθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη των Queen: Brian May, Roger Taylor, John Deacon.

lips off. Ένα μικρό διάλειμμα από τα Farewell Albums και ένα τελείως νέο κομμάτι, το οποίο και δίσκος βέβαια, το οποίο θα σηματοδοτήσει και την εξέλιξη της εκπομπής αυτής. Chasing lines in my head. Chasing lines in my head. Θα ακούσουμε εννοείται κάποια ακόμα Farewell Albums στην δεύτερη ώρα της εκπομπής των Lomo Geeks. Ωστόσο το άλμπουμ αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που βγήκε φέτος από ένα συγκρότημα το οποίο έχει κάνει μια πολύ μακροσκελή καριέρα και στην trip-hop μουσική και στην progressive rock, συγγνώμη, μουσική.

Μιλάω βέβαια για το album Glass Minds των Archive, οι οποίοι είναι ένα βρετανικό μουσικό συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1994 στο Λονδίνο και σήμερα θεωρείται από τα πιο ιδιαίτερα και εξελισσόμενα συγκροτήματα της ευρωπαϊκής σκηνής. Ξεκίνησαν πολύ περισσότερο σαν trip-hop και ηλεκτρονική μουσική και βέβαια εξελίχθηκαν αρκετά στην progressive rock και στην post-rock. Ανήκουν εννοείται και στο δεύτερο ρεύμα εισχώρησης της βρετανικής σκηνής στην αμερικάνικη μουσική σκηνή. Δεν είναι πολύ κλασικό συγκρότημα, δεν είναι δηλαδή αυτό το κλασικό μπάντα με έναν frontman, είναι πιο πολύ ένα μουσικό σύνολο, είναι κυρίως ντουέτο, είναι δύο οι βασικοί δημιουργοί, ο Darius Killer, ο οποίος κάνει παραγωγή και παίζει τα πλήκτρα, και ο Danny Griffiths, ο οποίος επίσης είναι στην παραγωγή και συλλέγει και όλα αυτά τα samples που ακούγονται σε όλα τα κομμάτια των Archive. Έχουν συνεργαστεί με πάρα πολλούς διαφορετικούς τραγουδιστές κυρίως, γιατί όλα τα κομμάτια τους φημίζονται

για την φωνή τους. Greg Walker, η Polar Barrier που την ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, Dave Penn, Holly Martin, η Maria Q, πολλές γενικότερα και διαφορετικές φωνές.

Είναι πραγματικά ένα από τα συγκροτήματα που δεν επαναλαμβάνονται, δεν έχουν ποτέ ίδιο ήχο, κάθε δίσκος είναι διαφορετικός, μοιάζει αρκετά με ταινία, έχουν πολύ δηλαδή το κινηματογραφικό στοιχείο και το συνέστημα και έχουν βέβαια πολύ μεγάλη απήχηση και στην Αμερική αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Ξεκίνησαν πολύ πιο σκοτεινό trip-hop δίσκο, μετά έκαναν μια στροφή το 2002 και συνέχισαν μέχρι και το 2026, όπου αυτό το Glass Minds σηματοδοτεί μια νέα φάση, λίγο πιο συναισθηματική πάλι και ατμοσφαιρική.

Όλη η ιδέα της, του συγκεκριμένου δίσκου ξεκίνησε από αυτό το κομμάτι, από το Patterns, όπου ο Darius Killer και ο Danny Griffiths δήλωσαν ότι το κομμάτι τους θύμισε πάρα πολύ την εποχή του πρώτου τους δίσκου, το Londinium, που ήταν πολύ πιο μινιμαλιστικός και βαθιά βέβαια ρυθμικός. Έτσι αποφάσισαν να επιστρέψουν σε κάτι πιο απλό και κάτι λίγο πιο συναισθηματικό από άποψη τρόπου γραφής, αλλά με τον σημερινό βέβαια πάντα ήχο. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα albums και τα προηγούμενα project, το Call to Arms and Angels, το Glass Minds είναι πολύ πιο συγκρατημένο βέβαια και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο συναίσθημα. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από το συγκεκριμένο album, το Sign Out Power.

Και μετά, επειδή θέλω πραγματικά να κατανοήσετε πόσο διαφορετικό ήχο έχουν σε κάθε άλμπουμ, θα επαναλάβω το κομμάτι που ακούσαμε στην αρχή, το Take My Head, επειδή επίσης είναι αγαπημένο κομμάτι, για να καταλάβετε τη διαφορά αυτών των δύο δίσκων. Ο επόμενος δίσκος βγήκε το 2002, ήταν δηλαδή ο δεύτερος ή τρίτος δίσκος τους. Έχουν πολύ σημαντικές διαφορές.

Αυτός λοιπόν ήταν ο τελευταίος και ο πιο πρόσφατος δίσκος των Archive. Last Minds βγήκε το Φεβρουάριο του 2026. Αναμένουμε πολλά περισσότερα από τους Archive, γιατί έχουν πραγματικά πολλά να δώσουν στην ευρωπαϊκή κυρίως μουσική σκηνή, αλλά και στην αμερικάνικη. Και τώρα το δεύτερο άλμπουμ των Archive που βγήκε, το δεύτερο studio άλμπουμ και το μόνο άλμπουμ με την Suzanne Wooder και το κομμάτι Take My Head, για να φανεί κάπως η διαφορά στους ήχους και στις δυνάμεις του κάθε άλμπουμ. Απίστευτο, πολύ αγαπημένο κομμάτι.

Αυτός λοιπόν ήταν ο transition ήχος των Archive, ένας δίσκος ο οποίος έδειξε πως το συγκρότημα δεν μένει βέβαια στο σκοτεινό trip hop, αλλά συνεχίζει και με ένα λίγο πιο progressive rock ήχο. Και εμείς θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα τα farewell albums με ένα άλμπουμ το οποίο δεν σχεδιάστηκε να γίνει το κύκνιο άσμα του συγκροτήματος, έγινε εκ των υστέρων λόγω του ξαφνικού θανάτου του John Bonham το 1980. Βέβαια μιλάω για τους Led Zeppelin και το τελευταίο τους studio album που βγήκε το 1979, In Through the Outdoor, το οποίο βέβαια σηματοδότησε και την διάλυση του συγκροτήματος. Όπως πάντα, κλασικός ήχος Led Zeppelin, βέβαια με έναν πειραματισμό ο οποίος μας δίνει λίγο μια κατεύθυνση πιο μακριά από το κλασικό hard rock των 70s.

Πρώτη φορά μετά από 10 ετίες που ζει ο Ιόμι και ο Μπάτλερ ηχογραφούν ολοκληρωμένο άλμπουμ μαζί, 19ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Black Sabbath, ο Ozzy Osbourne, Tony Iommi και Geezer Butler.

ίσως η πιο original εκδοχή των Sabbath μετά τα late 70s, την late 70s καριέρα τους. Το άλμπουμ ονομάζεται 13 και βγήκε το 2013. Το κομμάτι που ακούμε, Zeitgeist, αν δεν κάνω λάθος, στην προφορά.

Κάπως σαν να επιστρέφουν οι Black Sabbath στις ρίζες τους για να πούνε ένα τελευταίο αντίο. Κάπως ένας κύκλος που κλείνει εκεί περίπου από όπου ξεκίνησε, γιατί είναι ένα άλμπουμ που ξαναγεννάει τον ήχο των 70s που έχουμε συνηθίσει για τους Black Sabbath. Εννοείται, πολλά φιλιά και καλησπέρα και στον Νίκ.

Αυτή ήταν η Jefferson Airplane, μια μπάντα η οποία σημάδεψε τον ήχο της ψυχεδελικής εποχής του Σαν Φρανσίσκο αλλά και γενικότερα της αμερικανικής μουσικής σκηνής μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, από την έκρηξη του πρώτου τους Surrealistic Pillow μέχρι και το τελευταίο στούντιο κεφάλαιο, το Long John Silver. Ακούσαμε το Too Many Years από το άλμπουμ Long John Silver. Η πορεία τους έμοιαζε λίγο σαν μια εποχή που κάπως ήρθε, άναψε, έλαμψε, έφυγε. Ίσως δεν ήταν πολύ δυνατό το κλείσιμο τους, αλλά σίγουρα ήταν κλείσιμο. Είχαν ήδη ξεκινήσει όλοι να κάνουν άλλα διαφορετικά site μουσικά δικά τους project βέβαια. Ήταν μια περίοδος που είχαν ήδη ξεκινήσει νέο υλικό για τη μετάβαση προς τους Jefferson Starship και γενικότερα ήταν μια πολύ μεγάλη περίοδος εντάσεων του συγκροτήματος. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν το 7ο στούντιο άλμπουμ τους. Βγήκε το 1972 με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι cover ακριβώς, αλλά ενδιαφέρον LP, θα πω. Είχε δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα συσκευασία, άνοιγε σαν κουτί. Το είδα, δεν το έχω, δυστυχώς. Οι γονείς μου μπορεί να το έχουν. Αλλά ναι, ήταν το κύκνιο άσμα των Jefferson Airplane, μεγάλο μέρος της ψυχεδελικής βέβαια σκηνής του 70. Roll,

Και θα κλείσουμε αυτή την σειρά των Farewell Albums με το Family Style, ένα όνειρο του Vaughan που έγινε βέβαια πραγματικότητα λίγο πριν τον θάνατό του, να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με τον αδερφό του. Ήταν η στιγμή το Family Style που έδωσε την ευκαιρία στα δύο αδέρφια Vaughan να ενώσουν για πρώτη και τελευταία φορά βέβαια τις κιθάρες τους και έφτιαξαν ένα τελευταίο στούντιο υλικό του Steve Ray Vaughan με τον αδερφό του, το οποίο κυκλοφόρησε μάλιστα και μετά τον θάνατό του. Κλασική rock blues μουσική, πολύ κιθάρα, εννοείται γιατί και οι δύο έπαιζαν κιθάρα. 1990 τότε βγήκε και ήταν το μόνο στούντιο άλμπουμ των Jimmy και Stevie Ray

Αυτό λοιπόν ήταν το κυκνιάσμα των Vaughan Brothers, των αδερφών Vaughan, Hard to Be. Και συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 πάντα στους ρυθμούς του Eternal Radio, www.eternalpavlaradio.net. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 με νέα φρέσκα κομμάτια από εδώ και πέρα και ένα κομμάτι το οποίο βγήκε από τα δύο τελευταία ζωντανά μέλη των Beatles και είναι αρκετά νοσταλγικό, θυμίζει πάρα πολύ τον ήχο, εννοείται των Beatles αφού μιλάμε για δύο εκ των μελών τους, Paul McCartney και Ringo Starr, σε νέο φρεσκότατο κομμάτι, το Home to Us, το οποίο βγήκε το 2006, δηλαδή τώρα, πριν από μάλιστα έναν μήνα αν δεν κάνω λάθος, The Boys of Dungeon Lane, ένα πολύ ενδιαφέρον και δυνατό ντουέτο από τον McCartney και τον Starr. Καλησπέρα και στον Πάτερ, ευχαριστούμε Πάτερ που μας ακούς και μας στηρίζεις.

Πολύ ωραίο, αισιόδοξο κομμάτι και πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια ξαναβρίσκονται και συνεργάζονται οι Σταρ και Μακκάρτνεϊ και ευχόμαστε πραγματικά να ακούσουμε και να δούμε και άλλες δουλειές τους. Είναι πολύ ωραίο που έχουν κρατηθεί μέχρι και τώρα στην μουσική αυτή η βιομηχανία. Και βέβαια θα ακούσουμε και άλλο ένα συγκρότημα το οποίο έχει κρατηθεί πάρα πολλά χρόνια στην βιομηχανία, την μουσική. Και μάλιστα βγάζει, έχει ανακοινώσει ήδη ότι βγάζει ένα μεγάλο άλμπουμ το 2026. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε ακριβώς. Μιλάω βέβαια για τους Rolling Stones, οι οποίοι έβγαλαν ένα single τον Απρίλιο του 2026, το Rough and Twisted, το οποίο πρωτεμφανίστηκε σαν μία limited συλλογή από βινήλια με το ψευδώνυμο Cockroaches και είναι βέβαια μία προαναγγελία κάπως το επερχόμενο 25ου μάλιστα studio album των Stones και έχει ήδη βέβαια συνδεθεί και με το νέο project με τίτλο Foreign Tongues. Πολύ ιδιαίτερο, κλασικό βέβαια, κλασικός ήχος των Rolling Stone και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι 80 χρονών, δηλαδή ακόμα παράγουν μουσική στα 80 τους. Νομίζω ότι είναι αξιοθαύμαστο. Rough and Twisted.

πολύ δυνατό comeback των Stones μετά το Hackney Diamonds, το οποίο βγήκε το 2023. Είχαν 3 χρόνια να γράψουν και να κυκλοφορήσουν νέα μουσική, αλλά κάνουν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό comeback. Ένας ακόμα καλλιτέχνης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έτσι μια δυνατή επιστροφή, έχει επιστρέψει και έχει μάλιστα βγάλει αρκετά, είναι αρκετά παραγωγικός το τελευταίο δίχρονο, τρίχρονο, και έχει κυκλοφορήσει γενικά αρκετά νέα άλμπουμ, ο Van Morrison. Μιλάω για τον Van Morrison, ο οποίος κατά σειρά και το 24 και το 25 και το 26 έβγαλε νέο άλμπουμ. Το 25 έβγαλε το Remembering Now στις 13 Ιουνίου, το 47, το νούμερο 47, 47ο. Studio album, το οποίο περιέχει πολύ νέο υλικό, βέβαια πάντα με τον κλασικό ήχο του Van Morrison. Βέβαια επίσης επιστρέφει αρκετά στις ρίζες του, στην blues και στην soul μουσική και στην country βέβαια μουσική, και έβγαλε και το 2026 το Somebody Tried to Sell Me a Bridge, το οποίο είναι το νούμερο 48 studio album του και είναι ένα καθαρά blues album, ένας καθαρά blues δίσκος με πάρα πολλές διασκευές και πολλούς επίσης guest stars, guest συμμετέχοντες. Συμμετέχει ο Taj Mahal, ο Buddy Guy και γενικότερα περιλαμβάνει 20 κομμάτια τα οποία έχουν πολύ έντονη live διάθεση και αίσθηση. Ένα άλμπουμ επιστροφή βέβαια στις ρίζες του και στο blues και στο R&B. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ του 25 και ένα κομμάτι από το άλμπουμ του 26, Remembering Now.

ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ από τον Van Morrison. Ο Morrison είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής. Συνδυάζει πολύ την blues με την soul και την jazz και βέβαια την παραδοσιακή μουσική σε ένα πολύ προσωπικό ύφος, το οποίο πολύ συχνά αποκαλείται Celtic soul. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος της soul μουσικής, το Celtic soul, το οποίο χαρακτηρίζει βασικά και κυρίως την μουσική του

0: This is now back to square one, where it's all begun again.
1: Ο Μόρισον γεννήθηκε στην Βόρεια Ιρλανδία και ένωσε, ήταν γνωστός δηλαδή για την ένωση αυτή που έκανε της Αμερικανικής Soul με την Κελτική κουλτούρα και τον Κελτικό ήχο, εξού και το Κελτική Soul, Celtic Soul. Περιέχει γενικότερα η Celtic Soul πολύ, εννοείται, συνέστημα και φωνητική έκφραση της Soul, κελτική παράδοση από Ιρλανδία, Σκωτία και πολλές folk ρίζες, εννοείται jazz αυτοσχεδιασμό, γιατί είναι και ένας πολύ αξιόλογος και ταλαντούχος σαξοφωνίστας. Και βέβαια όλα αυτά τα φωνητικά της gospel μουσικής που ακούγονται από πίσω πάντα στα κομμάτια του. Remembering now, remembering now, remembering now.

Λοιπόν, ήταν ο Βαν Μόρισον, ο οποίος επέστρεψε πάρα πολύ δυναμικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με την κλασική βέβαια φωνή και την κλασική μουσική του, και αυτή ήταν και η Loma Gigs για σήμερα. Αυτή ήταν η σημερινή εκπομπή, μια, νομίζω, ένας ωραίος συνδυασμός παλιών διαχρονικών κομματιών και καινούριων φρέσκων δίσκων και κομματιών. Θα κλείσω την σημερινή εκπομπή με το δικό μου farewell κομμάτι, ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο, τον Hermanos Gutierrez μαζί με τον Leon Bridges, το οποίο βγήκε στις αρχές του, μάλλον στο τέλος του προηγούμενου έτους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα, πάντα στους ρυθμούς του Eternal Radio. Ήμουν η Άντι, ακούσατε Loma Gigs. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να θυμάστε να ακούτε αρκετή μουσική. Ο χρόνος βέβαια κυλάει, ξέρω ότι περισσότεροι δεν προλαβαίνετε, αλλά καλό είναι, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και βάλτε μια μουσική να παίζει πίσω όσο τρέχετε και δουλεύετε. Καλό βράδυ, Legendly Wasted, Hermanos Gutierrez και Leon Bridges. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το metal είναι εδώ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια, τότε συντονίσου στο Eternal Radio,

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.